0: Αυτό πάσβαρ δεν σρουπούνε.
1: Παίλω πάπο να αυτό πάσβαρ δεν σρουπούνε.
0: Εμπάρε λόγε σας ακόρ.
1: Παίλω δεν μισθόι παρούντα λε μπόγος αύρι μισθόι του και. Χάι πρέπει μάγκο πάπο. Πίζα σαν με δε φύγαν κοτά και κατώ. Δίλω ρομ πάπα λέω με δε λε μπόγος. Τράτα σκέρα με γε φίλο μαν. Σωρά καγιούα σε πούρε ρομεσά. Ε πούρε μάτια άφησα δερ τυρ τυρ κλες. Λόζικα. Μισόλ και ξάβεν. Και εσύ μπουκί. Σίτε μπακέτε λόγω βουρδόν. Τα είμα χάστες και τι έλεπνα. Τα φρεκάσι. Κουτκάι. Σάι μακέν. Αν δεν το μπούζουν ο φεστίκο. Ζάς δικάς τσιρακάβ. Κάλο φεστίκο ρακάβ. Λάχα είμα καβ. Ο γραστάνο βουρδόν τέλε. Ωρο πάρει γλασαν το φόρο. Και πιζάρδο. Ρόμψας. Να πω να βέλ κέρε. Σο δικέλ μου ρόπρα. Λέλω το βέρτσι τσάτ παγέλο βούρδον. Ασό κέρδινε μάγκε κάθε. Γεια σκο τσίβο. Αβίλα σκαμου ρόντατ μάρτα σε φέα στο αύρι. Αβιούζι. Ασό κέρδας τσιωξάβο. Αγιά σκο τσίβο κέρδας μάγκε. Πρέν μισθό επράλα να μάρσεια. Δάβ του πάζ βαρδές του που να πελεστε. Τσίρ δάβ τάρδε. Τσίρ δάς κέρο βούρδον. Κεράλι λες μου ρόντατ μαχάβλες τι έλε. Λες και μασκάρ. Ποζάλανο λερότι πελόλε. Φάινα μαχάβλες τι έλε από. Σαντελό δελ, αβελέκρο, δικάβλε. Ακόμη κοντόρο μου μάρτι. Εγώ σου κάψω μάγκε που βούρτα, πρέμου ρόδα. Χασότε μάγκο, πάνσε ζερε. Ακατά και γλώβε, εγώ σου κάψω.